0: Ναι.
1: Μπούτα μέστρη.
2: Αντρική Νεμασκάρα, Νίνου Μιτσίτρα.
3: Hi, this is Vishnu Manchu.
4: Hi guys, this is Shreeli Lal.
5: Hi, Nenu Miteja Sacha.
4: Do listen to Radio Surubhi.
5: 107.9 HD3.
2: Mottamodati 24/7 Telugu Radio in America.
5: Dallas ki OG Radio Station.
6: 107.9 FM HD3.